0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
0: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
0: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Μια μεγάλη καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, αλλά είμαστε άρα, είμαστε ένα κλικ πριν από το Σαββατοκύριακο και έχουμε πολύ, πολύ καλή διάθεση. Λίγο παραπάνω από τις προηγούμενες μέρες. Είμαστε με Rainbow Morning Show και Γιώργο Πιτσάκο Παρεούλα. Μέχρι και τις 11 για 4 ώρες, λοιπόν, θα τα κάνουμε όλα. Θα ενημερωθούμε, θα επικοινωνήσουμε, θα ακούσουμε αληθινή μουσική και θα βάλουμε τα δυνατά μας έτσι να έχουμε μια θετική σκέψη. Όλα αυτά συμβαίνουν, εννοείται, στον 89 Rainbow.

τραγούδι που έχει φυσικά ροκ στοιχεία, αλλά σου θυμίζει πάρα πολύ Άγρια Δύση. Με κάποιον παράξενο τρόπο, ίσως το πιανάκι εδώ, που δείχνει να είναι λίγο ξεχαρβαλωμένο, να χάνει κάποιες νότες και να σε πηγαίνει στα σαλούν εκείνης της εποχής. Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Δροσιά σήμερα, ε? Και χθες και σήμερα δεν έχετε παράπονο. Έχουμε ξυπνήσει με αρκετή δόση δροσιάς. Βέβαια, χθες μας είχε βρέξει κιόλας. Σήμερα δεν ξέρω αν το έκανε το βράδυ, δεν το πρόσεξα. Αλλά ξυπνήσαμε πάρα πολύ όμορφα. Να το ευχαριστηθούμε, γιατί αυτό λέω με το φίλο μου τον Νίκο. Να το έχει υπόψη ότι από την Κυριακή έχουμε παιδιά καύσωνα, ο οποίος έρχεται. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Όπου και να έχω δει, Έμι, Μέτεο, Google Earth κτλ. Παντού λένε ότι από την Κυριακή θα έχουμε ζόρια. Αλλά ας ξεκινήσω εγώ όμορφα και ωραία εδώ με τις καλημέρες στο φίλο μου τον Βαγγέλη από Φλόρινα, στον Τόλι από τον Εύρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα και όλα τα παιδιά εκεί στην αστυνομική διεύθυνση. Στη Μαρία την Παυλίδου. Καλημέρα στην Τατιάνα Παπά, την καλή μου φίλη. Τον Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη που είπα προηγουμένως, με τον οποίο τώρα αυτό θέλει να κερδίσει η Νορβηγία, εγώ η Γαλλία και έχουμε τη δική μας αντιπαλότητα μέσα σε ευγενικά πλαίσια. Και μια και σας έλεγα για τον καιρό. Να δούμε λίγο τι καιρό μας κάνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε 22 βαθμούς. Έχουμε 3 αποφοράκια βόρειο-ανατολικό, δηλαδή υπάρχει μια δροσιά εκεί έξω. Έχουμε σχετική υγρασία στο 43%, που είναι αρκετά χαμηλά για την πόλη μας, και θα φτάσουμε τους 33 βαθμούς.

δεν χρειάζεται να κετεύετε κανέναν. Δεν χρειάζεται να παρακαλάτε κανέναν. Δεν κερδίζετε απολύτως τίποτα. Παρά μόνο κάνετε επιτυχία αν είναι τραγούδι. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στην Αγάπη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα επίσης στην Αναστασία. Καλημέρα στη Ματίνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία. Σε όλους εσάς που επικοινωνείτε εδώ, ή κυρίως στο 6943-8889, το Viber δηλαδή. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Το επαναλαμβάνω όμορφα και ωραία. Και τι άλλο έχουμε, πάλι στην Περιφερειακή θα έχουμε αποκλεισμό από τις 5 μέχρι και τις 11. Από τις 11, συγγνώμη, το βράδυ της Παρασκευής σήμερα, δηλαδή μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και στις δύο κατευθύνσεις, από πού Γιώργο έως πού, θα σας πω, από τους ανισόπεδους κόμβους Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και τα ανάπαλλην, δηλαδή από Μετέωρα προς Παπαγεωργίου. Αν έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, θα πρέπει να μπείτε πριν το Παπαγεωργίου από τον, πες το, από τον κόμβο που υπάρχει πριν το Παπαγεωργίου για να μπείτε μέσα στην πόλη, γιατί μόνο έτσι θα μετακινηθείτε. Και πριν από, και από τον κόμβο των Μετεώρων, αν έρχεστε από ανατολικά προς δυτικά. Τώρα, όσον αφορά το Σάββατο, το Σάββατο θα υπάρχει πάλι αποκλεισμό στην κυκλοφορία από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, αλλά μόνο για το ρεύμα που κινείται από ανατολικά προς δυτικά. Δηλαδή πρώτα θα συναντήσετε τον κόμβο που βρίσκεται εκεί στο στα Μετέωρα, και είναι αποκλεισμένος αυτός ο κόμβος πηγαίνοντας από ανατολικά προς δυτικά μέχρι τον κόμβο Παπαγεωργίου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ένα συγκρότημα με τεράστιες επιτυχίες. Πάρα πολλές, όχι, δεν θα πεις. Τρεις επιτυχίες, οι δύο ήταν κορυφές. Η μία από αυτές είναι το Σάτσε Σέμα, αναφέρομαι στο Stock Talk. Και όσον αφορά για την καλή μου φίλη τη Χαρά, που της εύχομαι καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, να της πω: ζήτησες ένα τραγούδι το οποίο δεν υπάρχει στη λίστα μας. Γι' αυτό και εγώ θα σου αφιερώσω το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσεις σε αυτό το μέρος. Περίπου να υπολογίζεις γύρω στις παρά 5, πιο νωρίς λίγο, γύρω στις παρά 7, κάπου εκεί, όπου θα ακούσεις το Don't You από του Simple Minds. Επειδή είναι συναφές με αυτό που ζήτησες, αυτό λοιπόν θα σου αφιερώσω. Να δούμε τις κινήσεις. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, παιδιά. Περιφερειακή οδός είναι διαχειρίσιμη και δεν έχουμε θεματάκια πουθενά. Εντάξει, θα συναντήσετε έναν όγκο οχημάτων, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχουμε ζωηράδα παρά μόνο λίγο στη συμβολή της Χάνθ, άντε και το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη τέτοια ώρα λίγο παραπάνω φορτωμένο. Στη Μονή Λαζαριστών η Μαρίνο Αντίπα και αυτή στη συμβολή της κοντά με τη Μοναστήριου. Πού να πω, και Κατσιμίδη το καθοδικό το ρεύμα. Λογικό, γιατί έρχεται κόσμος που στρίβει για να μπει μέσα στον αστικό ιστό από την περιφερειακή οδό. Αν αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για κρεβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 7:30.
10: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
11: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
12: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ακούγοντας το τραγούδι Captured από Southside Johnny και αν δεν κάνω λάθος and the Dukes που ήταν το συγκρότημα. Λοιπόν, έκανα μια βουτιά στις αρχές της δεκαετίας του 80, επισκέφτηκα Θεσσαλονίκη, ήμουνα στην Αθήνα, είχαμε πάει σε ένα μαγαζί με τους φίλους μου, με ένα φίλο μου, καλή του ώρα, τον Φίβο. Είχαμε πάει εκεί στρατηγού Καλάρη, νομίζω είναι προξένου Κορομιλά ξεκινώντας, γιατί ο δρόμος κάνει ένα σπάσιμο σαν βιδάκι και ξαναγίνεται προξένου Κορομιλά. Τώρα να μην το απολυλογούμε, υπήρχε ένα μαγαζί το ηχοδρόμιο. Και εκεί για πρώτη φορά άκουσα το συγκεκριμένο τραγούδι και μάλιστα ήταν bootleg. Ήταν αυτή η δίσκη που είναι άσπρη, έχει βγει η κόπια, αλλά δεν έχει βγει εργοστασιακά. Είναι λιγάκι κλεψικόπη, καταλάβατε. Και έγραφε Southside Johnny με τέτοιο The Dukes, Capture. Και το τραγούδι έκανε πάταγο και συνεχίζει να υπάρχει στο μυαλό μου και να μου θυμίζει αυτή τη στιγμή. Αν σας ρωτούσα ειλικρινά τώρα, προσέξτε να δείτε, γιατί κάνω την κουβέντα αυτή με πολλούς φίλους, θέλεις να είσαι ερασιτέχνης ή επαγγελματίας στη ζωή σου σε αυτό που κάνεις, είμαι σίγουρος ότι 9 στους 10, δεν θα πάρω και όρκο, αλλά 9 στους 10 θα πείτε επαγγελματίας. Ένας μπορεί να πει ερασιτέχνης, ίσως να το παίξει έτσι λίγο στην πλάκα ή να το δει, ας πούμε, ότι θα πάω εγώ κόντρα στους άλλους. Το σωστό είναι να ξέρουμε ετυμολογικά τι σημαίνουν κάποιες λέξεις. Όταν λες ερασιτέχνης, έτσι το μυαλό σου πάει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, είναι τσαπατσούλης, κακός. Γιατί αυτή είναι παραφορά της λέξης. Κανονικά σημαίνει ερασιτέχνη, δηλαδή είμαι ερωτευμένος, αγαπώ με πάθος τη δουλειά μου, αγαπώ αυτό που κάνω, είτε είναι τέχνη είτε είναι μια εργασία. Ενώ επαγγελματίας, άμα το πάρεις ετυμολογικά, είναι επιαγγέλματος, δηλαδή εκτελείς εντολές που σου δίνουν άλλοι. Μια ζωή. Θα είσαι ένας καλός επαγγελματίας, δηλαδή ένας άνθρωπος που θα εκτελεί τις εντολές των άλλων. Μερικές φορές, άμα καθίσουμε και δούμε λίγο τον πλούτο και το νόημα των λέξεων, με το πώς έχουν με το πέρασμα του χρόνου αλλάξει προς το χειρότερο, λέγεται παραφθορά αυτό, αλλά και ταυτόχρονα κακοσημεία ή κακεκτυπία, θα καταλάβετε πόσο όμορφη είναι η ελληνική γλώσσα. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να είμαι ερασιτέχνης. Τώρα φαντάζομαι κι εσείς ότι μια δεύτερη σκέψη, οι επαγγελματίες την έχετε.

Αυτή είναι η Rainbow στον 89 Rainbow. The Temple of the King, Rainbow Morning Show, Γιώργος Μπιτσάκος και όλοι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σας και πάνω απ' όλα για το γεγονός ότι είστε ενεργοί και ενεργές και έχετε τις απόψεις σας τόσο ωραία δομημένες που δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Το έχω ξαναπεί ότι το πιο δελεαστικό πράγμα σε μια κουβέντα είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άνθρωποι που διαφωνούν μεν, αλλά κάθονται κάτω για να συζητήσουν. Και ένα θέμα με το οποίο διαφωνούμε είναι με τον εαυτό μας τώρα πλέον, γιατί είχαμε σύλληψη 70χρονου. Θυμόσαστε τη φωτιά πριν από λίγες μέρες στο Καλοχώρι που έκαψε και μια επιχείρηση. Λοιπόν, ένας 70χρονος τι έκανε, τον ενοχλούσαν οι σφίγγες και έβαλε φωτιά σε κάτι χαρτιά ο άνθρωπος για να διώξει τις σφίγγες και ταυτόχρονα έβαλε την φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Σήμερα ζούμε στην εποχή με τις βιντεοκάμερες, οπότε καταλαβαίνετε ότι η ζωή μας είναι πανεύκολο να καταγραφεί και τα λάθη μας επίσης. Τώρα το ζητούμενο είναι ότι παλαιότερα αυτό συνηθιζότανε. Δηλαδή τέτοια εποχή και έγανε τα ξερόχορτα στα χωράφια, ήταν με το τρακτέρ δίπλα οι άνθρωποι. Δεν είχε πυρκαγιές τη μία μετά την άλλη όπως συμβαίνει τώρα, για να τα λέμε και αυτά. Αυτή η κλιματική αλλαγή δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο φίλη της φωτιάς από τη μία, από την άλλη επειδή δεν το γνωρίζω δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε να αμφιβάλλω γι' αυτό, αλλά παλαιότερα οι μεγάλοι το συνηθίζαν, γι' αυτό και σήμερα είναι δύσκολο σαν συνήθεια να το βγάλουν από το πετσί τους, αλλά πρέπει, γιατί να έχουμε τέτοια προβλήματα.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
2: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
1: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
2: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Πλας, πλας, πλας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας, πλας, πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: 89 Rainbow.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Με μια διάθεση ανάλογη του υπέροχου ήλιου που υπάρχει εκεί πέρα από το ένα συννεφάκι ψηλά στον ουρανό, έτσι είμαστε στο δεύτερο μέρος Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος από τις 7 μέχρι και τις 11 Δευτέρα με Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή. Για να μην ξεχνιόμαστε και συγκεκριμένα πόσο έχουμε, 7. Όχι, 10 του μηνός, 10 Ιουλίου. Παρεούλα 4 ώρες με ενημέρωση, επικοινωνία και διασκέδαση στον 89 Rainbow.

αυτήν την Depeche Mode για το υπέροχο Enjoy the Silence. Για το οποίο ρώτησε ο φίλος μου ο Νίκος. Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι μεγάλωσε με τη μουσική των Rolling Stones και σήμερα κυκλοφορεί, κάνει παγκόσμια πρεμιέρα, το Foreign Tongues, τελευταίος τους δίσκους. Και οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν πραγματικά άοκνα, ακούραστα, χαμελεόντια να δημιουργούν και καλά κάνουν, γιατί κάνουν χαρούμενους όλους εμάς και το φίλο μου τον Βασίλη λίγο παραπάνω. Είχαμε τον κύριο Θοδωρικάκο, ο οποίος έκανε σύσκεψη εκεί πέρα και τελικά αποφασίσανε με τους εκπροσώπους των πολυεθνικών, των προμηθευτών, της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι από 31 Αυγούστου, προσέξτε, οι τιμές θα πέσουν κατά 5%, μακάρι και λίγο παραπάνω. Κάποιες θα συγκρατηθούν 31 Αυγούστου. Γιατί 1 Αυγούστου, είναι λογικό, γιατί έρχεται το καλοκαίρι και ο κόσμος θα κάνει διακοπές, δεν έχουν τα πολλά χρήματα για να βγουν οι περισσότεροι έξω να φάνε, οπότε θα πάνε στα σούπερ μάρκετ να υπάρχουν αυτές οι τιμές οι οποίες είναι αυξημένες. Και μετά βλέπουμε, καθότι και να μην ξεχνιόμαστε, 31 Αυγούστου πλησιάζουμε σιγά σιγά στο Σεπτέμβριο, κάπου εκεί στα μέσα, που θα έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τα θα των πολιτικών, των κυβερνώντων, αλλά και της αντιπολίτευσης, για να φανεί. Δεν θα σας πω ποιες κατηγορίες είναι αυτές, γιατί δεν με ενδιαφέρει.

Η αλήθεια είναι ότι σε πιάνει λίγο κατάθλιψη με το Streets of Philadelphia του Bruce Springsteen. Και άμα έχεις δει την ταινία, θα σε πιάσει λίγο παραπάνω. Αλλά παρόλα αυτά, παραμένει ένα από τα αγαπημένα μινόρε τραγούδια. Μινόρε είναι αυτά που έχουν μια αίσθηση λίγο πιο μελαγχολική, πιο βαριά. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα εδώ στη συντροφιά μας. Έχω κάποιες καλημέρες να στείλω. Φυσικά στην Αλίκη, στη Στέλλα. Έχω καλημέρα να στείλω στη Δανάη επίσης. Καλημέρα στο καλό μου το φίλο τον Γιάννη. Και καλό Σαββατοκύριακο από Χαλκιδική μας ακούει ο Γιάννης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα επίσης στη Δήμητρα. 6943-8080-89. Αυτό είναι το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και έχουμε ξανά ψηφοφορία για το περιοδικό Travel and Leisure, το οποίο ψήφισαν πάνω από 200.000 νοματέοι για το 2026. Τρία ελληνικά νησιά είναι μέσα στη λίστα των 200 καλύτερων νησιών. Δεν θα είμαστε πάντα στην κορυφή, παιδιά. Αλλάζει ο κόσμος, ψηφίζει διαφορετικά. Δηλαδή, να το δεχτούμε και αυτό. Στην 20η θέση είναι η Μήλος, στην 22η είναι η Κρήτη και στην 24η είναι η Πάρος, τα καλύτερα νησιά του κόσμου. Πρώτο και καλύτερο είναι το Κόμουι εκεί στην. Στην Ταϊλάνδη, και είναι ένα πολύ βραβευμένο και πολύ ταξιδεμένο μέρος και πολύ κινηματογραφικό. Το Κοσαμούι για να το πω σωστά. Μαλδίβες,

0: Αυτή είναι η Nickelback από το Καναδά και How You Remind Me. Καλημέρα στην Πέπη, καλημέρα και στον Πέτρο Τζίμα από Βόρειο Μακεδονία. Τα παιδιά μας στέλνουν χαιρετισμούς. Να είστε καλά και τα καλά σας τα λόγια. Και να συνεχίσουμε εμείς να δούμε λίγο τι καιρό μας κάνει εδώ, τι θερμοκρασία έχουμε αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Και φυσικά να το δούμε, γιατί όχι. 23 βαθμούς έχουμε. Τρία μποφοράκια βορειοανατολικό. Στα 15 χιλιόμετρα περίπου ορίζεται η ταχύτητα όταν λέμε τρία μποφόρ. Σχετική υγρασία πιο χαμηλά από ό,τι είχαμε πριν. Δηλαδή ήταν στο 43, πήγε στο 41%. Και όπως σας είπα, αργά το μεσημέρι νωρίς το απόγευμα θα φτάσουμε τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα όσον αφορά την κίνηση, δεν έχουμε ένα πρόβλημα. Περιφερειακή οδός είναι μια χαρά. Μην ξεχνάτε, βρισκόμαστε ήδη στις 10 του Ιούλη, που σημαίνει ότι ο μεγάλος όγκος αδειών έχει ξεκινήσει και το κεντρικό οδικό δίκτυο δεν έχει πρόβλημα. Επίσης, οι τρεις είσοδοι της πόλης είναι μια χαρά. Λίγο κίνηση παραπάνω εκεί στη Χάνδη, γιατί συμβάλλουν τρεις πολύ δυνατοί δρόμοι που έχουν πάρα πολύ κίνηση. Μόνο εκείνο το κομμάτι έτσι λίγο κοκκινίζει.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: 89 Rainbow.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
8: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει. Ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Επιστροφή Rainbow Morning Show με την καλύτερη διάθεση εξαιτίας σας φυσικά. Και έχω να κάνω μια ερώτηση. Τι λες για καλοκαιρινή βόλτα, Ραφαέλα?
1: Αν έχει shopping, μουσική και καλό φαγητό, τότε είμαι μέσα.
0: Τότε, Mediterranean Cosmos. Μέχρι τις 12 Ιουλίου σε περιμένουν summer offers στα αγαπημένα σου brands.
1: Ναι, αλλά Γιώργο, πες μου και κάτι για το βράδυ. Θέλω κάτι για το βράδυ.
0: Square Alive, live μουσική, DJ sets, αγαπημένες γεύσεις και τέλεια ατμόσφαιρα στην εξωτερική πλατεία.
1: Mediterranean Cosmos. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

Αυτό είναι το ντουέτο των White Stripes. Ήτανε στη ζωή ζευγάρι, μαζί άντρας και γυναίκα. Χωρίσανε, παραμείναν όμως καλλιτεχνικό ζευγάρι και δεν τα σπάσανε ποτέ. Seven Nation Army, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Μπελιμπασάκη εκεί στην υπέροχη Κρήτη και όχι μόνο, και στη Βούλα και τη Μαρία που έχουν πιάσει τώρα. Η δεύτερη βάρδια ξεκίνησε τη δουλειά της στο φούρνο, γιατί στο φούρνο έχει βάρδιες και είναι ασταμάτητες από νωρίς το πρωί. Καλό κουράγιο σε όλους εσάς, τα φιλιά μας στην Κρήτη, σε όλους εσάς που μας ακούτε εκεί κάτω. Και έχουμε, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά την εθνική στρατηγική για τα ύδατα. Είναι σε δημόσια διαβούλευση από 23 Ιουνίου από την κυβέρνηση, αφορά και την αντιπολίτευση, σύσσωμη δηλαδή, σύσσωμο το κοινοβούλιο, αλλά και ιδιώτες και άλλους δημόσιους φορείς. Έχουμε τρεις βασικούς πυλώνες εδώ πέρα. Ο πρώτος πυλώνας είναι η εγγύηση της ζωής, της υγείας και της ευημερίας από την πολιτεία όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα. Ο δεύτερος είναι στη θωράκιση των υδατικών πόρων σε μια εποχή όπου συμβαίνουν πολλά και παράξενα, όπως είναι από λειψιδρία μέχρι πλημμύρες, που πρέπει εκεί πραγματικά να το θωρακίσουμε γιατί είναι δύσκολη κατάσταση. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η διαχείριση του νερού. Αυτό βέβαια πρέπει να μπει στο πετσί μας για τα καλά από νεαρή ηλικία και να μεγαλώσουμε έτσι και τα παιδιά μας, με την έννοια ότι δεν είναι οι πόροι υδάτινοι αέναοι, δεν είναι ασταμάτητοι. Όχι, φθήνουν, τελειώνουν. Και πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ούτως ώστε να το περάσουμε και στην οικογένειά μας και στον εαυτό μας τον ίδιο, για να διαχειριζόμαστε το νερό σαν κάτι πολύ σημαντικό. Αρκεί να σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος, τεράστιο μέρος του κόσμου, δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Στον κόσμο, έτσι.

0: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: 89 Rainbow.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Είναι 9 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στο τρίτο μέρος του Rainbow Morning Show σήμερα Παρασκευή και συγκεκριμένα είναι 10 του μηνός, 10 Ιουλίου 2026. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και είμαστε παρέα για τον Ιούλιο βέβαια, μέχρι και τις 11 Δευτέρα με Παρασκευή, με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική, δηλαδή αυτή τη μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή, καλή διάθεση, επικοινωνία και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον 89 Rainbow.

Έχω καλημέρα σας στείλω στη Φανή και την Τζέννη. Παρεούλα καφεδάκι, αυτά είναι. Τελειώσανε λέει τώρα όσον αφορά τα πανεπιστήμια. Δεν έχουν σκοτούρες, σε λίγο σκοτούρες για το Σεπτέμβριο και για την εξεταστική. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα επίσης και στη Χριστίνα. Εδώ στο 6943-8889 που το επαναλαμβάνω συχνά πυκνά γιατί είναι το Viber το 89 Rainbow. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Διαλέχτε και πάρετε κυρίες και κύριοι. Και αν το βράδυ σας αρέσει να κοιμόσαστε γυμνοί γιατί το βλέπετε στο Hollywood όπου ένα ζευγάρι βγαίνει έξω, πίνει τον αγλαίωρα, τα πάντα δηλαδή γυρνάνε, κάνουν 7 φορές σεξ, 10 και κοιμούνται γυμνοί και το πρωί είναι όλοι περιποιημένοι, βαμμένη κοπέλα, δεν μυρίζει το στόμα του αγουριού και τα μαλλιά τους είναι επίσης χτενισμένα. Αυτά συμβαίνουν στο Hollywood. Αν κοιμηθείς γυμνός στην πραγματικότητα, τι γίνεται? Αν υδρώσεις, θα υδρώσεις και ο υδρότας δεν θα φύγει από το κορμί. Άρα δεν θα ανασάνει το δερματάκι. Και τι θα κάνεις, θα υδρώνεις ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό τι λένε οι επιστήμονες. Λένε να φοράς ένα βαμβακερό, γιατί και υπάρχουν διαβαθμίσεις, όχι ένα χοντρό βαμβακερό, να φοράς ένα βαμβακερό λεπτό ή ένα λινό. Αυτά βοηθούν στο να μπορέσει το κορμί να αναπνεύσει, να αποφεύγουμε τα συνθετικά και τα πλαστικά, όλα αυτά που υπάρχουν. Και το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι, αν θέλετε, να βοηθήσουμε λίγο ακόμα τον εαυτό μας και να έχουμε ένα boost και ένα χαλαρώσουμε τελείως. Τότε μπαίνεις και κάνεις ένα ντουζάκι, αλλά όχι κρύο, γιατί μετά θα ζεσταθείς, να αρχιδρώζεις. Και μετά θα ζεσταθείς στη θερμοκρασία του σώματος. Αυτό είναι 36 με 37 βαθμούς. 35, 36, 37 βαθμούς για να βγεις, να δροσιστείς, να ηρεμήσεις και να κοιμηθείς ως αμπουλάκι.

λένε οι πιγκουίνοι στη Μαδαγασκάρη, στην υπέροχη αυτή ταινία. Χαρά και τσαχπινιά, παιδιά. Χαρά και τσαχπινιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος έστειλε νωρίς το μήνυμα, το είδα λίγο αργά εγώ, στο Facebook το 89 Rainbow, του απάντησα βέβαια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, αλλά και τον Ιταλό με το συνεργείο του εκεί που μαζεύουν μήλα στον κάμπο της Καστοριάς και κάθε μέρα είναι συντροφιά μας. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Σταματία, το υπέροχο αυτό ζευγάρι από Λουκουμπάση Κονγκό, τα φιλιά μου. Επίσης και στη Βάσο, η οποία κάθε μέρα θα στείλει ένα ωραίο μήνυμα πάντοτε με καλή διάθεση. Να, αυτά κάνετε και με σκλαβώνετε. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Αν σας τύχει κάτι έκτακτο, μια αναποδιά, πώς την αντιμετωπίζετε? Εγώ κοιτάξτε να δείτε τι το παράξενο, τι το ψυχασθενές έχω. Αν μου τύχει και έχει να κάνει με άλλους, το διαχειρίζομαι πάρα πολύ ήπια. Αν όμως το έχω προκαλέσει εγώ, τότε άστα βράστα. Είμαι δηλαδή ένας τύπος που εκνευρίζομαι πολύ με το δικό μου λάθος. Αλλά ας πούμε ότι έπεσε το κινητό σου και ας μπασεί οθόνη, ρε φίλε. Τι κάνεις? Έχουμε λύση, δεν χρειάζεται, ρε Γιώργο, να τρελαίνεσαι. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Μπορεί και μέσα σε μία ώρα. Βέβαια με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έτσι, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone μπορεί να συμβεί αυτό ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Συν της άλλης, θα έχεις και 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά και μετά την παράδοση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε σε ένα από τα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά,
2: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
2: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
2: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
2: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
2: Και πες το. 89

0: Αυτοί οι Rolling Stones παρουσιάζουν σήμερα το καινούριο τους άλμπουμ. Εμείς από το παρελθόν βέβαια, ακούσαμε το Paint It Black. Και θέλω να στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς σε έναν καλό φίλο, τον Τάσο Ιωάννου, όνομα τεπώνυμο. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος είναι από Κύπρο, με τη διαφορά ότι μας έστειλε το μήνυμα από την Κύπρο και συγκεκριμένα από τη Λεμεσό. Τα χαιρετίσματα, την καλημέρα του και την αγάπη του την ανταποδίδουμε πολλαπλάσια, εννοείται. Και εγώ και όλοι εσείς εδώ, ακροατές και ακροάτριες στο 89 Rainbow και του Rainbow Morning Show. Και σύν της άλλης, να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε εκτός από παραδοσιακά στο 89 μεγάκυκλου στον FM και μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, όπως ο φίλος μου ο Τάσος Ιωάννου. Και έλεγα προηγουμένως για το πώς αντιδράμε όταν μας συμβαίνει μια στραβή, όταν συμβαίνει ένα πρόβλημα, που είναι και το σημαντικότερο όλων. Και τι πρέπει να κάνεις όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσεις, και αν μπορείς να το αντιμετωπίσεις σωστά, γίνεται να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα σωστά. Αυτό θα το δούμε σε λίγο, γιατί εγώ σας είπα ότι έχω έναν διπλό χαρακτήρα. Σε κάποιες περιπτώσεις αντιδρώ πολύ λογικά, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που ευθύνομαι εγώ, δεν το συγχωρώ στον εαυτό μου, και αυτό, μην νομίζετε, λάθος είναι. Θέλει να το επεξεργαστώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme.

0: Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
3: 89 Rainbow. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
7: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

She's an easy lover. Phil Collins, Phil Bailey μαζί ενώνουν τις δυνάμεις και τις φωνές τους σε ένα τραγούδι όπου μια κοπέλα έχει τον αέρα, πατάει στη γη και λέει ότι όλα είναι δικά της και το αποδεικνύει αυτό. Λέγαμε προηγουμένως, γι' αυτό πεποίθηση. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα από Κατερίνη μεριά. Καλημέρα στο Δημήτρη Καραντώνη, τον καλό μου φίλο Εμπαπέ, ολέ, Γαλλία, θα το πούμε σε λίγο. Καλημέρα στην Άντα, καλημέρα και στον φίλο μου που το Σωτήρη που συχνά πυκνά μου στέλνει φωτογραφίες από τη Ζάκυνθο και εδώ η Σωτηρία η αδερφή του. Αλλά έρχεται και ο Τάσος τώρα, παιδιά, από Λεμεσό και μου στέλνει μέσα στο άγχος είμαι. Δεν ξέρω ποια σεζόν να διαλέξω, τι καφέ να πιω και σε ποια γωνιά γαλάζια εκεί να βουτήξω με κρυστάλλινα νερά. Να είστε καλά όλοι και λέγαμε για την ψυχολογία ότι παίζει σημαντικό και τεράστιο ρόλο στη ζωή που ζούμε, ειδικά σήμερα και κάθε μέρα. Και αν θέλεις τώρα και εσύ να γνωρίσεις σε βάθος τον κόσμο της ψυχολογίας και να μάθεις πώς να βελτιώνεις τη ζωή και τη δική σου αλλά και τον γύρο σου, αυτό μπορείς να το μάθεις στο Bachelor in Psychology του Anatolia University. Μάθε περισσότερα από τη θεωρία και κάνε πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί καλή είναι η γνώση, καλή είναι η θεωρία, αλλά η εμπειρία και η πράξη παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο.

Έχετε κατακλείσει με υπέροχες φωτογραφίες και γενικότερα δεν μου κάνετε κακό. Με βοηθάτε για να πλησιάσω όλο και πιο κοντά στην ημέρα που κι εγώ όπως και εσείς θα πάρουμε την άδειά μας για να κάνουμε τα μπανάκια μας και να ξεκουραστούμε, να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας. Όπως οι φωτογραφίες μου στη Σωτηρία. Τι υπέροχο ξύλο αυτό που βρήκες εκεί στη θάλασσα. Καταπληκτικό. Ο φίλος μου ο Σώτος. Καλημέρα επίσης στον Γρηγόρη. Καλημέρα στον Χριστόφορο που κι αυτός φωτογραφίες από χάλι και δική μου στέλνει. Γενικότερα, είδατε, άμα έχεις ένα δίκτυο που είναι γρήγορο και δυνατό, τότε τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Όλα αυτά σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθετε περισσότερα πώς μπαίνοντας στο vodafone.gr.

0: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: 89 Rainbow.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

αυτό είναι ένα τραγούδι να σηκωθεί, να το βάλει το πρωί, να ξεκινήσει σήμερα. Σου να πα να πλύνει τα δόντια σου, να ξυριστεί, να περιποιηθεί, να φας το πρωινό σου, να το χωνέψει. Να μιλήσει με του φίλου, να πα στη δουλειά, να προλάβει να πει την καλημέρα και να τελειώσει το τραγούδι στην κανονική του εκδοχή. Riders on the Storm από Doors. Καλή σα μέρα, τι μου κάνετε, πώ είσαστε, πώ περνάτε. Θα μου πει μια χαρά περνάμε γιατί και δροσερά ξεκινήσαμε Γιώργο σήμερα. Και το γεγονό είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία ημέρα με πολύ ήλιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όμω, αν το καλοκαιράκι δεν έχει άδεια, δεν μπορεί μάλλον να πα κάπου, δεν σε σηκώνει οικονομικά, εν πάση περιπτώσει, και πρέπει να μείνει στην πόλη. Λοιπόν, σα έχω φοβερή ιδέα την οποία έχω πραγματοποιήσει αρκετές φορές στη ζωή μου και έχω βρει χαίρι, έχω βρει πραγματικά το νόημα της ζωής. Έρχονται Σαββατοκυριακά. Μπορεί και να δουλεύετε κιόλας, να μην έχετε μεγάλη άδεια, να είναι μια εβδομάδα, όλο και όλο. Τα Σαββατοκύριακα, παιδιά, το κινητό στην δόνηση και αρχίζετε και βρίσκετε κοντινούς προορισμούς. Προορισμούς το πήγαινε έλα, όπου μπορείτε να πάτε με τον καλό σας, την καλή σας, τον φίλο σας, μόνο σας, ο εαυτός σας, εσείς και η μηχανή σας, και να πάτε να κάτσετε να ξεκουραστείτε, να δείτε πράγματα σημά κοντά που δεν τα έχετε δει και είναι πάρα πολλά. Πιστέψτε με, λίγο να το ψάξεις. Όμορφη νομή μέσα στη Θεσσαλονίκη, στον νομό Θεσσαλονίκης, υπάρχουν πραγματικά καταπληκτικά μέρη. Να πας, να καθίσεις, να βουτήξεις, να κάτσεις σε παραλία ή ακόμη σε ένα ποτάμι, σε μία λίμνη, σε μία ιαματική πηγή. Και έτσι, όταν γυρνάς, κάθε αμέσως μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο που κάνεις τις βόλτες σου αυθημερών και δεν χρειάζεται να ψάχνεις σπίτι, τότε τη Δευτέρα είναι γεμάτες οι μπαταρίες. Ειλικρινά είναι γεμάτες όμως.

0: Καλή σου μέρα, Ραφαέλα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις προσέξει ότι σήμερα, ό,τι και αν βλέπεις γύρω σου, κάποιος δημιουργικός το έχει σχεδιάσει?
1: Εννοείται. Από λογότυπα, χώρους, ρούχα, προϊόντα, animation και comics. Γενικά το design είναι ένας χώρος που συνεχώς εξελίσσεται.
0: Και αν σκέφτεσαι να το ακολουθήσεις επαγγελματικά, καλό είναι να ξεκινήσεις από μια σχολή με εμπειρία.
1: Με εμπειρία, δηλαδή, άκτο. Από το 1971 εκπαιδεύει ανθρώπους στο χώρο του art and design και συνεχίζει να ανοίγει δρόμους στους δημιουργούς του αύριο.
0: Και αν θέλεις να δεις από κοντά πώς είναι οι σπουδές εκεί,
1: τότε την Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 ώρα, σε περιμένουν στο Open Day στο κάμπους του ΑΚΤΟ, στην πλατεία Οντεών. Μπορείς να δεις τους χώρους, να γνωρίσεις την ομάδα, μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τα ωράρια και δες από κοντά πού μπορείς να φτάσεις.
0: Art and Design μόνο στον ΑΚΤΟ. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα.

Έχει χαρακτηριστική φωνή και έχουν κάνει χαρακτηριστικές επιτυχίες η R.E.M. με το Mike Stipe. Losing My Religion. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Rainbow Morning Show, Γιώργος Μπιτσάκος για τον Ιούλιο από τις 7 μέχρι και τις 11 παρεούλα, 4 ώρες. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, η θερμοκρασία ανεβαίνει 25 βαθμούς. Η υγρασία, παιδιά, έχει πιέσει κάτω από το 40%. Δεν το έχω ξαναματάδει αυτό. Θεσσαλονίκη 36%. Τρία μποφοράκια βόρειος ο αέρας. Βέβαια, το αρκετή ξηρασία και αέρας δεν είναι και καλό σημάδι μαζί με την υψηλή θερμοκρασία. Τέλος πάντων, θα φτάσουμε τους 33 βαθμούς. Έτσι, είναι σημαντικό να επικοινωνείς και τις πιο όμορφες, τις πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας σου, όπως την ενημέρωση παραδείγματος χάρη που κάνουμε εδώ, να τις κάνεις σωστά, γιατί χρειάζεται μια σύνθεση που, που να μπορείς να εμπιστεύεσαι. Από μια κλίση στους δικούς σου ανθρώπους, μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσεις ή το email που πρέπει να σταλεί τώρα όμως. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια στη συνολική εμπειρία, στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει καλύτερη τη δική σου εμπειρία. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Προϊόντα τεχνολογία.

0: ημέρας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
1: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: 89 Rainbow.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Ραφαέλα, δεν ξέρω αν σε βασανίζει και εσένα. Πάντως η ζωή είναι γεμάτη διλήμματα και κάποιες φορές πρέπει να επιλέγεις. Ξέρεις τι είναι σημαντικό όταν διαλέγεις σπουδές? Να ξέρεις ότι οδηγούν σε ένα επάγγελμα με μέλλον.
1: Και στον χώρο του Art and Design οι επιλογές είναι πολλές. Graphic Design, Fashion, Interior, Product Design, Animation, Comics and Cartoon.
0: Αν λοιπόν ψάχνεις μια σχολή με εμπειρία και από φοιτητούς που ξεχωρίζουν στο χώρο, υπάρχει ο ΑΚΤΟ. Από το 1971 διαμορφώνει δημιουργικούς επαγγελματίες.
1: Και τώρα μπορείς να το γνωρίσεις από κοντά. Την 3η 14 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα, έλα στο Open Day στο κάμπους του ΑΚΤΟ, στην πλατεία Οντεών. Γνώρισε τους χώρους, τα προγράμματα σπουδών και όλη την ομάδα.
0: Art and Design μόνο στον ΑΚΤΟ. Μπες στο ΑΚΤΟ.gr και κάνε το πρώτο βήμα.

άφησε τους πολλοί, τα διαλύσανε, όμορφα και ωραία πολιτισμένα και μετά ο Sting ακολούθησε σόλο καριέρα. Στη σόλο καριέρα έκανε πάμπολες επιτυχίες. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια είναι αυτό που μόλις τώρα ακούμε. Englishman in New York. Τι ματσάρα ήταν αυτή χθες. Το έχω δηλώσει ότι υποστηρίζω Γαλλία, έπαιξε με το Μαρόκο που είναι καταπληκτική ομάδα. 2-0 στο 60 ο Εμπαπέ το πρώτο, στο 66 ο Ντεμπελέ. Με 22 ευκαιρίες στην εστία η Γαλλία, με 5 πολύ ωραία παιχνίδια από τους Μαροκάνους. Αλλά το ζητούμενο στην όλη περίπτωση είναι ότι η ομάδα αυτή ανεβάζει ένταση στο παιχνίδι της ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι να το δεις στο παιχνίδι, στις διακοπές σου, στο κινητό σου, στο τάμπλετ, στο λάπτοπ. Αλλά πρέπει να έχεις δυνατό δίκτυο και να μην σε σταματά τίποτα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα πάντα, με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Σε λίγο κοντά σας Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία. Από μένα γεια και χαρά με Have a Nice Day από Bon Jovi και Baby Come Back από Player. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα τη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: 89 Rainbow.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. Παρασκευή, αδέρφια. Παρασκευή, λουλούδια μου. Είμαι η Μαρία Μανατίδου, στο μικρόφωνο το 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2. Βάλτε καφέ, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Και έχουμε φυσικά και τις καλύτερες μουσικές για να τις απολαύσουμε παρέα. Ξεκίνημα με Arctic Monkeys. Do I wanna know? Φυσικά και θέλω να ξέρω. Όλα θέλω να τα ξέρω.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Εντάξει, το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Nobody's Wife, Anouk, στον 89 Rainbow. Καλημέρα σε όλους. 6943-80-80-89. Αυτό είναι το Viber μέσω του οποίου επικοινωνούμε. Φυσικά και μέσω των social media, μέσω του Facebook και του Instagram. Και περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και εκεί, γιατί εκτός των άλλων βρίσκεται και πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο και πολύ ωραίους διαγωνισμούς που γίνονται μόνο εκεί. Λοιπόν, πάμε στις μικρές ιδέες με τις οποίες κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, και αυτές μοιραζόμαστε καθημερινά μέσα από την εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα προτείνω να αφήσεις το κινητό λίγο μακριά και να κοιτάξεις τους ανθρώπους. Στα καφέ, στη στάση του λεωφορείου, στην παραλία, όχι περίεργα, ξέρεις, μην σε θεωρήσουν και κάπως. Ανθρώπινα, διότι ο κόσμος, η ζωή έχει επεισόδια καλύτερα από τα stories, πίστεψέ με.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά η Παρασκευή μας ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Πολλά πολλά φιλιά και καλημέρες στο Δημήτρη από την Πρέβεζα, που έχει στείλει εδώ έτσι και μια πολύ ωραία φωτογραφία με ενός ιστιοπλοϊκού και ευχαριστεί για τον αέρα στα πανιά μας. Καλημέρα στην Αγγελική, που είναι έτοιμη για το Σαββατοκυριακό. Καλημέρα και στην Καλλιόπη, που λέει να έχουμε μια όμορφη και ήρεμη Παρασκευή και ένα ακόμη πιο υπέροχο σουκού. Πολύ καλά τα λες. Ήρεμη, κυρίως γιατί χθες είχαμε και τα 112, χτυπήσανε πάλι. Εν τω μεταξύ χτυπάνε και όλα μαζί. Και αν είσαι και σε κανένα δρόμο, έτσι σε καμία γειτονιά, ακούγεται λες και θα γίνει ποιος ξέρει τι. Anyways, ζηλεύω εσάς που είστε ήδη στην παραλία, ζηλεύω εσάς που είστε ήδη πάνω σε ιστιοπλοϊκά, ζηλεύω και εσάς που θα πάτε Waterland σήμερα, γιατί αυτό είναι το σημείο αναφοράς για εμάς τους Θεσσαλονικείς αλλά και τους επισκέπτες της πόλης. Δεν έχει σταματήσει η Waterland να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο waterland.gr για να πάρετε πληροφορίες και φυσικά για να βρείτε και τις κάρτες και τις οικογενειακές και τις ατομικές και όλα.

τώρα μεταξύ μας εδώ που τα λέμε, ο λαγοκέφαλος που μας έχουν πρίξει λίγο με το λαγοκέφαλο δεν είναι ο εχθρός του καλοκαιριού. Ο εχθρός του καλοκαιριού για εμάς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις είναι η κατσαρίδα, παιδιά. Διότι με το που μπαίνει ο Ιούλιος και αρχίζουν οι ζέστες και σηκώνεσαι ένα βράδυ έτσι ωραία και κυρία, ή επιστρέφεις ένα απογευματάκι στο σπίτι σου μετά από ένα ωραίο μπάνιο, συναντάς είτε στην κουζίνα είτε στο μπάνιο τον επισκέπτη που έχει κεραίες, που σε κοιτάει μες στα μάτια. Δηλαδή, πόσες είναι οι πιθανότητες να συναντήσεις λαγοκέφαλο και πόσες είναι οι πιθανότητες να συναντήσεις μία κατσαρίδα. Θέλω να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια οριακά έφυγα από το σπίτι. Οριακά, δηλαδή γύρισα στο σπίτι, ήρθα αντιμέτωπη με το τέρας και μετά έφυγα, πήρα τηλέφωνο τους φίλους μου, λέω παιδιά συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι, κλειδώνω το σπίτι και φεύγω. Τώρα, αν εσείς είστε από αυτούς που αναρωτιέστε πώς λειτουργεί ο κόσμος από το DNA μέχρι τα οικοσυστήματα και αν η βιολογία είναι το πάθος σας, σας έχω τη λύση. Ανατολία University, δεν διαβάζεις απλώς για αυτήν, τη ζεις. BSc in Biological Sciences, κόλλησα. Και εκεί αποκτάς μια hands-on εμπειρία σε κορυφαία εργαστήρια φυσικής, χημίας και βιολογίας. Μια εμπειρία που σε προετοιμάζει για το αύριο από σήμερα.

Γελάω τόσο πολύ με τα μηνύματα που έχετε στείλει με τις κατσαρίδες. Τι να μας πει ο λαγοκέφαλος. Τώρα εντάξει, δεν έχω συναντήσει ποτέ κανέναν. Ακούγεται πολύ τρομακτικός, έτσι όπως τον περιγράφουν στα κανάλια και οι εικόνες που δίνουν. Αλλά τον τρόμο τον έχουμε ζήσει με την κατσαρίδα. Η Έλενα λέει: είδα κατσαρίδα στο μπάνιο. Ούρλιαξα, ήρθε ο άντρας μου να τη σκοτώσει και τελικά αυτός φοβήθηκε περισσότερο από μένα. Η κατσαρίδα έφυγε με την αξιοπρέπειά της ανέπαφη. Και η Κατερίνα λέει: εμένα μου συνέβη το χειρότερο, γιατί η γάτα μου μου έφερε μία κατσαρίδα δώρο στο σαλόνι. Ήου, εκείνη λέει ήταν χαρούμενη γιατί μου έφερε το δώρο της. Εγώ έψαχνα ήδη σπίτι για μετακόμιση. Ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζουμε mood. I want to know what love is.

Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά και σε όλα τα μεσημεριανά, γιατί να, σιγά σιγά πλησιάζουμε και τις 12 που στέλνετε τα μηνύματά σας. Εννοείται ότι σήμερα Παρασκευή έχουμε Beauty Friday, σε λίγο θα σας δώσω λεπτομέρειες. Τώρα σας έχω δύο απίστευτες turbo καμικάζι ναροτσουλήθρες, γιατί αυτό ξέρω τι θέλετε. Δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και η δίχρωμη Joyride, που έρχονται για να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Μιλάμε φυσικά για τη Waterland.

0: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: 89 Rainbow.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ? Τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητη.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
14: Καλώς ήλθατε. Δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Παρασκευής 10 του Ιούλη. Είστε σωστά και σοφά συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανατίδου, παρέα μέχρι και τις 2. Παιδιά, δεν αντέχω άλλες τρομακτικές ιστορίες σήμερα. Μέχρι και τις κατσαρίδες, μέχρι εκεί πήγα. Όλες αυτές οι ιστορίες με το αεροδρόμιο, με τα αεροπλάνα, με τα σπασμένα παράθυρα του αεροπλάνου κλπ. Sorry, δεν μπορεί να τις αντέξει η ευαίσθητη καρδούλα μου. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με υπέροχο και αγαπημένο I was made for loving you.

Αν είσαι από αυτούς που σκέφτονται ότι δεν θέλουν να μποτιλιαριστούν με τίποτα για μία βουτιά, η Waterland είναι η λύση. Άσε που έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης. Αν έχεις αλλεργία στα φιστίκια, σίγουρα αυτή η έκθεση του Ολλανδικού Μουσείου του Ρότερνταμ, που είναι ένας φόρος τιμής στον Ολλανδό ενοιολογικό καλλιτέχνη Wim Siepers, δεν είναι για σένα, διότι το μουσείο κάλυψε το πάτωμα με πάνω από 360 κιλά φιστικό βούτυρο σε ένα εξάγωνο περίπου 25 τετραγωνικών μέτρων και πάχους 2 εκατοστών. Η ποσότητα αυτή, γιατί ξέρω ότι θα το ρωτήσεις, θα έφτανε για να κάνεις περίπου 15.000 σάντουιτς με φιστικό βούτυρο. Αλλά βέβαια εδώ τώρα δεν μιλάμε ούτε για φάγωμα ούτε για πάτημα. Είναι ένα έργο το οποίο είχε δημιουργηθεί για πρώτη φορά το 1969 και επιστρέφει ως φόρος τιμής στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη που άφησε το μάτιο του το κόσμο. Χρειάστηκαν δεκάδες δοχεία φιστικοβούτυρου και αρκετές ημέρες δουλειάς για να απλωθεί ομοιόμορφα. Ψάξτε το, έχει πολύ ενδιαφέρον να το δείτε σαν θέαμα. Και μάλιστα ψάξτε να δείτε και τα βιντεάκια για το πώς απλώνανε με σπάτουλες το φιστικό βούτυρο στο πάτωμα. Τέχνη, παιδιά. Στην τέχνη δεν υπάρχουν όρια. Στην τέχνη, στον έρωτα και σε διάφορα άλλα πράγματα που δεν κάνει να τα πω τώρα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: υπέροχο και αγαπημένο, The Show Must Go On. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το ζευγάρι αυτό που αραβωνιάστηκε στην κορυφή του Empire State Building που του συνέλαβαν μετά που κατέβηκαν κάτω από το κτίριο, υπάρχει ένα ντοκιμαντεράκι για τον ρυψοκίνδυνο αυτό έρωτα στο Netflix. Έχει τον τίτλο Skywalkers, A Love Story. Αξίζει να το δείτε. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία τους και το γεγονός ότι έτσι έχουν χτίσει αυτόν τον έρωτα μέσα στον κίνδυνο, γιατί... ο έρωτας μέσα στον κίνδυνο ζει και βασιλεύει, ή και όχι. Εσύ τώρα αν θέλεις μια σταθερά και αν θέλεις να προχωρήσεις και αν χρειάζεσαι μια σχολή που να σε πηγαίνει μέχρι το τέλος και δεν θέλεις να ρυψοκινδυνεύσεις, οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ με ιστορία πάνω από 50 χρόνια. Θα σου δώσουν γνώσεις, δεξιότητες και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Κάνε το Δέλτα βήμα, delta360.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.

Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. 89 Rainbow.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
6: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εγώ είμαι η φίλη σας. Και ήρθε η ώρα για Beauty Friday στον 89 Rainbow. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός ακροατής, μια τυχερή ακροάτρια κερδίζει μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς στο Femme Fatale, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πολλά φιλιά να στείλω στις αγαπημένες μου φίλες εκεί στο Femme Fatale. Το δώρο είναι ένα premium Hydra Skin Experience. Έχει διάρκεια 80 λεπτά, αξία 110 ευρώ. Είναι μια πραγματικά ολοκληρωμένη περιποίηση για να ανανεωθείτε, να ενυδατωθείτε βαθιά. Συνδυάζει ψηφιακή δερμοανάλυση, ήπια απολέπηση, οξυγονοθεραπεία και εξειδικευμένη ενυδάτωση. Είναι μια θεραπεία την οποία την έχω κάνει και εγώ. Είναι πραγματικά, θα νιώσετε απίστευτη ενυδάτωση και λάμψη. Το Femme Fatale βρίσκεται από το 1992 στο κέντρο της πόλης. Είναι ένας σύγχρονος χώρος ομορφιάς και ευεξίας. Εάν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το δώρο, δεν έχετε παρά να στείλετε τη λέξη όμορφια, να γράψετε και το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber στο 6943 80 80 89 για να μπείτε στην κλήρωση, γιατί αυτή η περιποίηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι μια ανάγκη που όλοι χρειαζόμαστε. Ξαναλέω, ομορφιά, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6943 80 80 89. Καλή επιτυχία!

Βάζω ένα άρθρο για τον Άντωνι Χόπκινς, τον αγαπημένο ηθοποιό, ο οποίος στα 88 του θα κυκλοφορήσει το πρώτο του μουσικό άλμπουμ. Πραγματοποίησα την πρώτη μου επιθυμία, δηλαδή να υπογράψω δισκογραφικό συμβόλαιο. Το πρώτο σίγγλ κυκλοφορεί σήμερα. Τον επόμενο μήνα θα κυκλοφορήσει όλο το άλμπουμ. Θα έχει τον τίτλο Life is a Dream. Ο ίδιος δήλωσε ότι η μουσική ήταν η πρώτη του επιθυμία, το πρώτο του όνειρο. Συνθέτω μουσική όλη μου τη ζωή. Μερικά από αυτά τα κομμάτια με συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες και ακόμη επιστρέφω σε αυτά. Ποτέ δεν είναι αργά για την τέχνη, για τον έρωτα, για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και μιας και μιλήσαμε για όνειρα, θέλω να σας πω ότι το μέλλον δεν θέλει απλό σκέψη, θέλει κίνηση. Γι' αυτό κάντε το Δέλτα βήμα και σπουδάστε σε μια σχολή που συνδυάζει βιωματική μάθηση, πρακτική εμπειρία και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Τηλεφωνήστε στο 2310 22 63 18. Για να κλείσετε ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση και ενημέρωση.

Εννοείται ότι συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για το Beauty Friday στο 6943-80-80-89. Έχετε κάνει ήδη χαμό, αλλά μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε μέχρι τις 2 παρά, εκείνη την ώρα περίπου θα κάνω την κλήρωση για αυτό το υπέροχο δώρο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε πάντα τη Waterland. Επισκεφτείτε το www.waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει με ένα μόνο εισιτήριο. Νέες Extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, πισίνες κυμάτων, υδρομασάζ, νησί πειρατών, παιδική ζούγκλα και πάρα πολλά άλλα. Τώρα δυναμώστε.

0: Italian Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: 89 Rainbow.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
2: Velea Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
2: Velea Home.
5: Κουζίνες?
2: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
2: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
2: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
2: ξέρεις.
4: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής, 10 του Ιούλη. Θέλω λίγο να δω τη θερμοκρασία, κάτσε να κάνω ένα refresh. Λοιπόν, 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Αυτό δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Η υγρασία στο 24%. Thank God, ευτυχώς γι' αυτό. Παρέουλα μέχρι και τις 2, Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο. Συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για το Beauty Friday. Γράφετε τη λέξη ομορφιά και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση λίγο πριν τις 2.

τώρα και με αφορμή αυτό το τραγούδι, θέλω να σκεφτείτε πώς θα ήταν ο κόσμος αν έλειπε ένας άνθρωπος. Πώς θα ήταν η ζωή αν έλειπε ένας άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Δεν θέλω να μου το πείτε. Θέλω απλά να το σκεφτείτε. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν έλειπε αυτός ο ένας άνθρωπος. Γενικά σήμερα δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Έτσι έχω μια ερωτική, είναι από διάθεση. Θα την πω.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινμπο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Ρέινμπο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Ρέινμπο.

0: Θυμάστε τι λέγαμε στις αρχές του καλοκαιριού, τι πράγματα θέλουμε από το καλοκαίρι μας? Θυμάστε που σας έλεγα ότι εγώ θέλω να τελειώνω την εκπομπή, να πηγαίνω στη θάλασσα μέχρι τις 8 το βράδυ? Λοιπόν, είναι 10 Ιουλίου, δεν το έχω κάνει ούτε μία φορά. Πώς γίνεται κάθε καλοκαίρι να βάζω αυτό το στόχο και να μην τον πετυχαίνω ποτέ, δεν ξέρω. Αν εσείς όμως έχετε στόχο και θέλετε το καλύτερο για το μέλλον σας και ψάχνετε το επόμενο βήμα, κάντε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Delta360.gr ή ένα τηλέφωνο στο 2310 2263 18.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Μπαίνεις τσουλώτα. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: 89 Rainbow.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 1:30.
10: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

αρχίζω να πιστεύω όσο περνάνε τα χρόνια ότι οι γιαγιάδες μας ήταν οι πιο σοφές γυναίκες. Αυτό που σήμερα λέμε zero waste κουζίνα. Οι γιαγιάδες μας το λέγανε ότι δεν πετάμε τίποτα και ειδικά φαγητό. Και διαβάζω εδώ για την τρυψάνα, η οποία ήταν το απόλυτο ελληνικό comfort food πριν ανακαλύψουμε τα δημητριακά, τις μπάρες, τα brunch κλπ. Το πιο απλό και έτσι ταπεινό φαγάκι, είτε για πρωινό είτε για βραδινό, ζεστό γάλα, ψωμί, λίγο αλάτι ή μέλι και τέλος. Αυτό ήταν η τρυψάνα. Και είναι και τα μάμια αυτές τις μέρες, έτσι κάτι εύκολο. Και με κρύο γάλα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει σήμερα. Έχετε κάνει ένα χαμό. Νόμιζα ότι είχαμε μείνει τρεις και κούκο στην πόλη, αλλά τελικά είμαστε πολλοί ακόμα. Μάλλον οι περισσότεροι τον Αύγουστο θα την κάνουμε για διακοπές. Λοιπόν, η κυρία Δεδούση Αποστολία είναι η νικήτρια του Beauty Friday σήμερα. 085 είναι τα τελευταία τρία ψηφία του τηλεφώνου της. Θα ενημερωθεί αρμοδίως και μέσω Viber για το πώς μπορεί να κάνει έτσι χρήση του δώρου της. Ευχαριστώ για τα ωραία σας μηνύματα, για την ωραία σας ενέργεια. Καλημέρα στο Στέλιο που μου έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία από ένα από τα πιο όμορφα στενά στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λες πού είσαι όμως. Σοφούλη. Ολυμπού. Πολύ πράσινο βλέπω. Μ' αρέσουν τα στενά με πράσινο. Και προφανώς συνεχίζω και μένω σε ερωτική διάθεση. Γιατί με προτρέψατε να παραμείνω.

γαστρονομία, τουρισμός, πληροφορική, graphic design, ομορφιά, υγεία, αθλητισμός, media, performing arts και πολλά ακόμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν και σήμερα στην παρέα μας, εκεί θα βρεις την ειδικότητα που σου ταιριάζει και θα ξεκινήσεις με γνώσεις, πράξη και προοπτική. Delta360.gr, κάνε το Δέλτα βήμα σήμερα. Σας φιλώ, σας αγαπώ, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ακολουθεί ο υπέροχος Νίκος Μπογιατζής. Φεύγω με Prince και Kiss. Πολλά φιλιά!

0: Kiss. Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: 89 Rainbow.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Και να που πλησιάζουμε σ' άλλο ένα σουκού και είμαστε εδώ με τα καλύτερα 4 ώρες παρέα και σήμερα. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε με Starship.

στον 89 Rainbow το Magnificent των U2, U2 οι οποίοι θα επιστρέψουν λογικά προς τα τέλη αυτής της χρονιάς, κάπου προς Νοέμβρη-Δεκέμβριο θεωρώ, με επιφύλαξη αυτά, γιατί αρέσκονται και στις εκπλήξεις όπως έλεγα χθες, με νέο άλμπουμ. Το θέμα τώρα είναι αυτό το νέο άλμπουμ τι θα προσφέρει. Γιατί ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Πρώτον, υπάρχουν νέες μπάντες, τις οποίες αν ψάξεις καταλαβαίνεις ότι βρίσκονται πολύ μπροστά πια και τι έχει να πει κάποιος παλιός όπως η U2. Από την άλλη, επειδή ο παλιός είναι αλλιός, έχει όμως και πολύ ωραία άλμπουμς ο παλιός, τα οποία τώρα με ένα νέο άλμπουμ τι θα κάνεις. Θα μπορέσεις να το βάλεις εις άξια με τα προηγούμενά σου. Αυτά είναι ερωτήματα, θα τα απαντήσουμε προς το τέλος της χρονιάς.

Smokey, I'll meet you at midnight στον 89 Rainbow. Και μετά τους Παντέρα, τι? Η Halloween σήμερα στον 89 Rainbow. Και μετά τους Παντέρα, τι? Η Halloween σήμερα στα πλαίσια του release.

0: τη Θεσσαλονίκη. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομεί σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
3: πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr.
4: Ξεκόλα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
1: 89 Rainbow.
8: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
11: Coach!
10: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
10: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στον 89 Rainbow, το παρανοητό Black Sabbath. Πολλοίς κόσμος περίμενε μια official κυκλοφορία, ένα βιβλίο για αυτούς. Έρχεται The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter, αυτό τον Οκτώβριο. Alana Miles σε πιο χαλαρά, πάντα όμως rock μονοπάτια, Black Velvet, στον 89 Rainbow. Ενώ σε λίγο και οι Guns N' Roses εδώ.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Phil Collins προσέχουμε το περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις, στο ύψος της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες, ok? Κατά τα άλλα, προβλήματα στο κέντρο αυτή την ώρα, με χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή και ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μπότσαρη. Κάτι από Bowie, πιο pop από ό,τι παίζουμε συνήθως, το ίδιο αγαπημένο όμως, China Girl.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις,
7: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: 89 Rainbow.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στο μικρόφωνο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό. Rolling Stones, Start Me Up, Cornell, 74-75. Τα δύο πρώτα που ανοίγουν αυτή τη δεύτερη ώρα. Και σε λίγο τα λέμε με μουσικά νέα και φυσικά πολύ μουσική. Προχωράμε παρέα.

89 Rainbow με το κλασικό Another One. Bites the Dust και τους Queen, ενώ τώρα πιο δυνατά με Starlight από Muse, 20 χρόνια από το Black Holes and Revelations album που περιλαμβάνει και αυτό το τραγούδι, και μία επανέκδοση είναι ήδη στα πλάνα του group.

0: 89 Rainbow και REM. Φαντάσου σήμερα το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω, πάω να ταξιδέψω. Αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι, καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι η ίδια.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 89 Rainbow.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Velea Home.
10: Και για κρεβατοκάμαρες?
11: Velea Home.
10: Κουζίνες?
11: Velea Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Velea Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Velea Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
6: Velea Home.
12: Velea Home.
13: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 3:30.
16: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
17: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
18: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

89 Rainbow με Smoke on the Water από Deep Purple. Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα στην πρώτη ώρα, η Deep Purple είναι από τις μπάντες που κρατάνε το πήχη ψηλά με τις πρόσφατες κυκλοφορίες τους, όπως φυσικά το Splat, το τελευταίο τους, ένα άλμπουμ που στέκεται πάρα πάρα πολύ καλά στην γενική καριέρα των Deep Purple, σε ό,τι μας έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι Deep Purple. 13 Οκτωβρίου, υπενθυμίζω, στην Ελλάδα. Getting away with it, είναι η James. Σε λίγο, Is There Anybody There, οι Scorpions και ένα κλασικό από τον Elvis Presley. Και τα ξαναλέμε σύντομα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Presley στον 89 Rainbow δυσκόλεψαν πολύ τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στην πόλη. Στο κέντρο η λεωφόρος Νίκης με χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα, επίσης η Καρατάσου στα δυτικά, η Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης μέχρι και τη Σταυρούπολη, στα ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου αυτή την ώρα, ενώ ο περιφερειακός έχει χαμηλές ταχύτητες κυρίως με κατεύθυνση τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και την Τριανδρία. Συνέχεια με Coldplay, Clocks.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: 89 Rainbow.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής, τρίτη ώρα. Τρίτο 60 λεπτό. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Όπως Life is Life, Savage Garden to the Moon and Back. Και μετά από αυτό το dance και pop ξεκίνημα, τα ξαναλέμε σύντομα, ok?

89 Rainbow με Donna Summer Hot Stuff. Αύριο έχουμε και το Thievery Corporation στην Αθήνα στο Release. Θα βγουν στις 10 η ώρα στη σκηνή. Δεν ξεχνάμε, στις 15 Ιουλίου, την άλλη δηλαδή εβδομάδα, η Thievery Corporation live και στη Θεσσαλονίκη. The Seed, The Roots, ενώ σε λίγο ACDC Back in Black στον 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής.

0: το καιρό της πανδημίας στο Μεξικό από την τελευταία τότε παγκόσμια περιοδία του και το υποσχέθηκε στους φίλους του ότι τήρει αυτά που λέει και θα τις κάνει και τις δύο στο αγαπημένο Μεξικό, να τονίσω, του Elton John. Λοιπόν, εδώ στον 89 Rainbow προχωράμε, είμαστε στην τρίτη ώρα, έχουμε άλλο ένα ημίωρο για να κλείσουμε και να πάμε στην τέταρτη, παρέα μέχρι και τις 6, εδώ με τα καλύτερα. Σε λίγο φέρνω John Jett.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: 89 Rainbow.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

στα 9 Rainbow με Metallica, Nothing Else Matters. Βλέπω εδώ μεταξύ φωτογραφίες, στιγμιότυπα από την χθεσινή εμφάνιση του Robert Plant στην Αθήνα και πιστεύω ότι αύριο στο φεστιβάλ Sunny όλοι οι φίλοι του Plant θα μείνουν ευχαριστημένοι. Θα πούμε περισσότερα από εβδομάδα φυσικά και για αυτή τη συναυλία. Να συνεχίσουμε με Bon Jovi, It's My Life, ενώ σε λίγο θα φέρω People Are Strange και Doors στον 89 Rainbow.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Depeche Mode στο 89 Rainbow και Personal Jesus. Γρήγορη ματιά στην κίνηση, προσέχουμε το περιφερειακό και προς τα ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και την Πολύχνη, και προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Επίσης, μεγάλη προσοχή θέλει το κέντρο αυτή την ώρα, στο ύψος της Αγίας Σοφίας στην Εγνατία και στην Καρατάσου. Δυτικά, προβλήματα στη Μίκη Θοδωράκη από το ύψος της Νικόπολης μέχρι και την Σταυρούπολη περίπου. Richie Havens, Going Back to My Roots, Evanescence, Bring Me to Life, και έτσι αποχαιρετάμε την τρίτη ώρα. Σας θέλω όλους εδώ με την τέταρτη.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 89 Rainbow.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής με την τελευταία ώρα για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα βέβαια. Είναι η τέταρτη μας ώρα, το τέταρτο 60 λεπτό. Το ανοίγω με Genesis, Land of Confusion. Συνεχίζω με Jefferson Airplane, Somebody to Love και τα λέμε σύντομα. Έχω νέα και για διαγωνισμό.

κάποια χρήσιμα στοιχεία, ενώ ακούμε στον 89 Rainbow David Bowie. Λοιπόν, στην Βρετανία πέρυσι 24,7 εκατομμύρια μουσικοί τουρίστες παρακολούθησαν συναυλίες. Από αυτούς το 15% ήταν μουσικοί τουρίστες που ήρθαν από το εξωτερικό για να δουν συναυλίες όπως τον Oasis, τον Coldplay κτλ. John Lennon τώρα.

0: μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη, το ενδιαφέρον. Προχωράμε μαζί στον 89 Rainbow, συντονισμένοι. Λέιλα, Eric Clapton. Πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, πράγμα που τι σημαίνει ότι έχετε την ευκαιρία σας ακόμα μια φορά να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, θυμίζω, θα ακούσεις τα Wicked Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μια λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943-808089, εκείνη όμως τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε. Σου εύχομαι από τώρα καλή επιτυχία. Κάνω μικρό break και επιστρέφω με 4 Non Blondes και WhatsApp.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST, 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση.

0: στο λιμάνι. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 89 Rainbow.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
5: Ναι,
4: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 5:30.
7: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

πρέπει για να χαλαρώσεις, ιδιαίτερα αν είσαι στο τιμόνι, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη κυκλοφοριακά. Στον περιφερειακό, με κατεύθυνση τα ανατολικά, από την Ευκαρπία μέχρι και την Τούμπα, οι ταχύτητες παραμένουν χαμηλές. Επίσης, στο κέντρο, πολλή κίνηση, κυρίως στην Εγνατία κατά μήκος της και στην Καρατάσου. Μικρές ταχύτητες αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Νίκης. Ιστηρία, hard rock με τους Def Leppard, ενώ αμέσως μετά σε πιο punk rock μονοπάτια με τον Iggy Pop και το Passenger.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

89 Rainbow με Police, Every Breath You Take. Καθημερινά, εδώ, 4 ώρες, Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο, με ό,τι έχει να κάνει με την αγαπημένη μας μουσική. Άλλη μία εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026 που ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε. Υποδεχόμαστε όμως Θανάση Μωραΐτη με το δικό του τετράωρο. Μην ξεχνάτε, τρέχει 89 Rainbow διαγωνισμός και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Παρασκευής, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο από εμένα, από τους Midnight Oil. Beds are burning.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλτε εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Καλοκαίρι.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 89 Rainbow.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
6: Velea Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια, αλλά και με διαγωνισμό, με διπλές προσκλήσεις για σινεμά και σήμερα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10. Σε λίγο ακούμε Supertrap, τώρα Joe Cocker, Unchain My Heart.

Anastasia και Ben Moody από τους Evanescence. Everything Burns στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Κίνηση παντού, Παρασκευή απόγευμα. Ιδιαίτερη προσοχή δώστε στην περιφερειακή οδό. Στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος της Τριανδρίας και μετά πάλι από την Τούμπα μέχρι την Πηλαία. Στο ρεύμα προς δυτικά τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Τούμπας, φτάνουν μέχρι το Επταπύργιο. Στο κέντρο επίσης, στα κόκκινα, η Λεωφόρος Νίκης με κίνηση και η Τσιμισκή, όπως και η Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες στη Μίκη Θεοδωράκη από το ύψος της Νεάπολης μέχρι το ύψος της Σταυρούπολης. Σε λίγο θα ακούσουμε Chris Isaac, Blue Hotel. Τώρα, αγαπημένο τραγούδι από UFO, Doctor Doctor, στον 89 Rainbow.

0: Στον 89 Rainbow Pretenders και Middle of the Road. Από το 1983, ένα τραγούδι με πολλές αυτοβιογραφικές αναφορές από την Chrissy Hynde, τραγουδούσε I got a kid, I'm 33, παρόλο που είχε ένα παιδί, αλλά όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι δεν ήταν 33, αλλά 32 ετών. Μπορεί να ακούς αυτό το μήνυμα οδηγώντας το αυτοκίνητό σου. Μπορεί επίσης, έχοντας ακούσει το μήνυμα, να βρεθείς να έχεις τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Γιατί Aegean και Olympic Air δίνουν για μία ακόμη χρονιά υποτροφίες σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Τόση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμός.

0: Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στην Ethan The Tears και Driver Seat στον 89 Rainbow, η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Χθες Πέμπτη είχαμε την έξοδο 5 νέων ταινιών στις αίθουσες της πόλης, ταινίες για όλες τις διαθέσεις και όλες τις προτιμήσεις. Έχουμε και μουσική ταινία, την μπαλάντα των ονείρων με τον Paul Rudd και τον Nick Jonas, τον Jonas Brothers. Ιστορία ανάμεσα σε ένα τραγουδιστή γάμων και έναν rockstar και ένα τραγούδι που μπαίνει ανάμεσά τους. Έχουμε την πολιτική ιστορική σάτυρα από την Ισπανία, το δείπνο του Φράνκο. Μετά το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου, ο δικτάτορας Φράνκο διοργανώνει ένα γεύμα σε ξενοδοχείο της Μαδρίτης, αλλά όλοι οι σεφ του ξενοδοχείου είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Υπάρχει βέβαια και θρίλερ για όσους τα αγαπούν, το Evil Dead Burn, που αποτελεί prequel της πρώτης ταινίας του 1981. Αργότερα θα έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο ακούμε Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, το τραγούδι της ταινίας Αρμαγεδόν. Τώρα, Roxy Music, Love is the Drug, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Men at Work και Down Under στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα Κατερίνα, Γρηγόρη, Άρτεμι, Στέλιο, Φένια. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Σε λίγο ακούμε υπέροχους ατμοσφαιρικούς Dire Straits, Once Upon a Time in the West, τώρα James Blunt, 1973, στον 89 Rainbow.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
7: Όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
9: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
10: Απόγευμα Παρασκευή στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 μαζί με τα τραγούδια που αγαπάμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Αυτήν την

Led Zeppelin All My Love στον 89 Rainbow. Κυκλοφορεί σήμερα το 25ο νέο στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, και είναι πραγματικά καταπληκτικό, ένα από τα καλύτερα άλμπουμς της καριέρας τους. Μέσα σε αυτό υπάρχει και η μπαλάντα Back in Your Life, ένα τραγούδι που, όπως είπε σε συνέντευξή του Mick Jagger, έγραψε για έναν σύντομο έρωτα. Άντλησε έμπνευση από μια δική του προσωπική ιστορία. Είχε γνωρίσει μια γυναίκα, είχε μια σύντομη περιπέτεια μαζί της και μετά εκείνη εξαφανίστηκε. Και αναρωτιέται δικαίως ο δημοσιογράφος, ο Zane Lowe, ποιος στο καλό αγνοεί τον Mick Jagger, ποιος κάνει ghosting στο Mick Jagger. Συμβαίνει σε όλους. Θα ακούσουμε Rolling Stones σε λίγο, τώρα Steve Winwood, που συμμετέχει και αυτό στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones, εδώ με το Valerie.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Queen και I Want to Break Free στον 89 Rainbow. Ξεκουράζονται τα μέλη των Queen αυτό το καλοκαίρι και ετοιμάζονται για τα solo project τους από το φθινόπωρο και μετά. Τον Σεπτέμβριο ο drummer των Queen, ο Roger Taylor, θα περιοδεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προωθήσει το 7ο solo album του, Violence Insane in a Beautiful World, ενώ από την άλλη ο κιθαρίστας Brian May θα εμφανιστεί τον Οκτώβριο μαζί με τον Αντρέα Μποτσέλη και την Σάρα Μπράιτμαν στο φεστιβάλ Starmus νούμερο 8 στην Τενερίφη και στην Λαπάλμα της Ισπανίας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια αλλά και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή
2: κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.

0: τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

OMD και Electricity στον 89 Rainbow και ήρθε η ώρα για διαγωνισμό, ήρθε η ώρα για θερινό σινεμά. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το θερινό Ναταλή στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, όπου προβάλλει τη νέα ταινία της εβδομάδας, το live action της πετυχημένης ταινίας της Disney, Vaiana, το Toy Story 5, αλλά και το κλασικό, αγαπημένο, ρομαντικό Αμελή. Εσείς θα διαλέξετε ταινία αλλά και παρέα, οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να τις διεκδικήσετε είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο Bachman Turner Overdrive, τώρα Scorpions Wind of Change στον 89 Rainbow.

Λέω και Way Down We Go στον 89 Rainbow. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Με τις διπλές προσκλήσεις, η κλήρωσή μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα, θερινό σινεμά, στο θερινό Ναταλή αυτήν την εβδομάδα. Τις προσκλήσεις κερδίζουν η Κατερίνα Καρανάσιου, η Χριστίνα Γρατσονίδου, η Λιάννα Πατμανίδου, ο Μιλτιάδης Ιατρού και η Μάρα Σιομπότη. Καλή προβολή σε όλους. Αυτήν την ώρα με 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία σε υψηλά επίπεδα στο 60%. Θα δούμε από την Κυριακή να ανεβαίνει η θερμοκρασία από 36 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει μέχρι τους 38 την Τετάρτη. Σε λίγο Genesis, Invisible Touch, τώρα Journey, Separate Ways, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Ο Θανάσης Μωραΐτης στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Απόγευμα Παρασκευής μαζί για 2 ακόμη ώρες. Ετοιμαστείτε σε λίγο για Pink Floyd και Rod Stewart. Τώρα Cutting Crew.

Rod Stewart και Baby Jane στον 89 Rainbow. Από χθες το μεσημέρι δεν σταμάτησαν τα αφιερώματα και οι δηλώσεις για την σπουδαία Bonnie Tyler που έφυγε από τη ζωή στα 75 της. Μίλησαν για αυτήν από την Suzy Quattro μέχρι τους Nazareth και από την Belinda Carlisle και τους Alphaville μέχρι το Rod Stewart. Ο Rod Stewart μάλιστα χθες το απόγευμα βρισκόταν σε μια εκδήλωση, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση για το ίδρυμα του βασιλιά Κάρολου και βρήκε την ευκαιρία να τραγουδήσει δίπλα στο πιάνο το It's a Heartache, μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της Bonnie Tyler, λέγοντας ότι είναι ένα τραγούδι που το τραγουδούσε κάθε βράδυ στην τελευταία περιοδία του. Σε λίγο θα ακούσουμε Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, τώρα Radiohead και Creep στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: One Way or Another από τους Blondie στον 89 Rainbow και μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow όπου και αν βρεθείτε το Σαββατοκυριακό, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε εδώ. Σάββατο και Κυριακή μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσει στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με αγαπημένο τραγούδι από Lenny Kravitz στον 89 Rainbow.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία Nictec. 2315 009 262. Nictec.gr. Ξεκόλα.

Deep Purple και Soldier of Fortune στον 89 Rainbow. Την περασμένη Παρασκευή κυκλοφόρησε το 24ο στούντιο άλμπουμ του στο Splat και είναι πολύ καλό. Για την πρόθεση του ήδη βρίσκονται σε περιοδεία και τους περιμένουμε και στην Ελλάδα 13 Οκτωβρίου στο κλειστό του ΟΑΚΑ με τον Ian Gillan στη σύνθεση. Αυτό δεν χάνεται. Σε λίγο Passenger, Let Her Go. Τώρα Chris Rea, Road to Hell στον 89 Rainbow.

With or Without You, U2 στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Δημήτρη που μας ακούει στην Πρέβεζα. Καλησπέρα στην Μαρίνα και στην Κέρκυρα. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει στο Λιτόχωρο. Καλησπέρα στην Αγγελική και τον Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089 αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Facebook και Instagram. Σε λίγο θα ακούσουμε Maggie Riley, Every Time We Touch. Τώρα ο ένας και μοναδικός, Rory Gallagher, Moonchild, στον 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρι όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
2: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Δημητρή, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: 89 Rainbow, βράδυ Παρασκευής με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Για ακόμη μια ώρα μαζί ως τις 10, σε λίγο ακούμε Talk Talk, αλλά και ACDC. Τώρα, Cock Robin.

ACDC και Thunderstruck στον 89 Rainbow. Η ταινία Michael για τον Michael Jackson την περασμένη Δευτέρα στο παγκόσμιο box office είχε συγκεντρώσει 991,4 εκατομμύρια δολάρια. Είναι θέμα χρόνου. Αυτό το Σαββατοκύριακο πιστεύουν ότι θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Είναι ούτως ή άλλως η πιο πετυχημένη βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Αλλά αυτό το 1 δισεκατομμύριο εισπράξεις είναι λόγος για να το γιορτάσει κανείς και θα το γιορτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Camden High Street το Σάββατο 25 Ιουλίου μέσα από τα social media. Ετοιμάζεται ένα πάρτι με τίτλο The Billion Box Office Celebration. Michael Jackson τώρα.

0: Black και Wonderful Life, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Χαλκιδική αυτό το Σαββατοκυριακό και όχι μόνο για τις παραλίες. Σήμερα ξεκινά στο χωριό Παρθενώνας Χαλκιδικής το κινηματογραφικό φεστιβάλ Σινεμά στο χωριό. Στην ατμοσφαιρική πλατεία του χωριού μέχρι την Κυριακή προβάλλονται εξαιρετικές ταινίες όπως «Η Τι ο Εξωγήινος», «Σινεμά ο Παράδεισος» και «Θέλμα και Λουίς» με ελεύθερη είσοδο, ενώ αύριο βράδυ στο Sunny Festival ο Robert Plant μαζί με το νέο του συγκρότημα του Saving Grace και τη Suzy Dian θα ερμηνεύσει τραγούδια από το τελευταίο τους άλμπουμ αλλά και μερικά δικά του από την solo καριέρα του αλλά και από την καριέρα του με τους Led Zeppelin. Σε λίγο και πάλι μαζί με Class στον 89 Rainbow.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης.

0: Κοίτας απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Superdrub, The Logical Song, στον 89 Rainbow. Ο Brian Molko, τον Placebo, έδωσε πρόσφατα συνέντευξη και τον ρώτησαν ακροατές που άκουγαν την συνέντευξη ποιος θα ήθελε να τον υποδηθεί αν γινόταν μια βιογραφική ταινία για τους Placebo. Εκείνος είπε ότι θα προτιμούσε να τον υποδηθεί ο Youngblood, αν και θα δυσκολευόταν με την προφορά του. Αγαπά πολύ το σινεμά ο Brian Molko και έχει ένα τατουάζ πάνω του από την ταινία του Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. Placebo τώρα, Every You, Every Me.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Paul Van Dyke και Let Go στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Τα καλύτερα έρχονται και για αυτό το βράδυ, αλλά και για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο έχουμε επιλέξει τα καλύτερα για εσάς. Έχετε και το νου σας για τα Weekend Signals που θα ακούτε μέσα στο πρόγραμμα του 89 Rainbow και μπορεί να σας δώσουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Μαζί και πάλι τη Δευτέρα ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Aerosmith, Dream On. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.